0: αλήθεια. Radio 1. Δεν τ' όμπρε γλάνσπε. Η πολίτια γεσου σε λείψε.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.